0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.
8: Ερωτευμένος,

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλή Τετάρτη, Τετάρτη 22 του μηνός. Καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Για τους φίλους αγαπητές που παρευρίσκονται και κάνουν διακοπές στην Πιερία.

Καλησπέρα, καλησπέρα για μια ακόμα φορά. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στη Σουλτάνα. Καλησπέρα στον Γιώργο, το Δίον. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Χάρη, καλησπέρα στο Χάρη, στη γυναίκα του. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέλιο, στο Γιώργο. Στο φίλο μου τον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα στην στη Γιάννα και στον Δήμογλου, τον Κώστα. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, παρέτσα θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, αυτά. Να θυμίσουμε και να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Ένα σούπερ μάρκετ που έχει πάρα πολλά προϊόντα. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Έχετε και γερμανική κουζίνα, και γερμανική κουζίνα, το Kerewurst, είναι φανταστικό αυτό, Kerewurst, και το Pulled Pork. Και βέβαια, τα πάντα ελληνικά. Κοτομπουκές, λουκάνικα, τα πάντα, τα πάντα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 4, Κατερίνη. Επαναλαμβάνω πάλι, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, ειδικές τιμές στα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικότερα στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού, Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Αντρικά γυναικεία κουρέματα από μια πολύ καλή κομμωτρία. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 6971-6971-785-521 και 23510-23510-51308. Ξαναπλύνουμε τα κινητά, 6971-6971-785-521. Καμιά φορά ακούγα ένα σταθμό που δίνει το κινητό και το δίνει σε ρυθμό σφαίρα. Πού να το γράψει άλλος. 6971-785-521 και 23510-521.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα και τον θάνατο της Μέρις Λίντα, που στεναχωρήθηκα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε, κάνει το μεγάλο της ταξίδι. Λοιπόν,

0: Καλό απόγευμα.
1: Έρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα. Στον αέρα. Μια χαρά.
1: Έχουμε κατέβα. Έχουμε κατέβα τώρα. Γεια σου, κατέβας.
0: Σ' αρέσει?
1: Μόνο ρε, κατέβας, κάτσε καλά.
0: Ναι.
1: Κάτσε τα χεράκια στα γιατσεμάκια σου.
0: Ναι.
1: Βάλ το μετά αυτό.
0: Ποιο θες να σε βάλω, τα γιατσεμάκια σου?
1: Πάλι και αυτό, το ήθελα άλλα τώρα, θυμήθηκα αυτό τώρα, τα άσπρα τα χεράκια σου, τα γιατσεμάκια σου.
0: Τα γιατσεμάκια σου.
1: Κατέβας.
0: Γιατσεμάκια σου.
1: Κατέβας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Εδώ, στο

0: τα κλαριά.
1: Διονύση.
2: Όλε.
1: Τι κάνεις?
2: Δόξα να θεω, εσύ.
1: Όλα καλά. Και εμείς καλά, μια χαρά.
2: Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
2: Από τη στιγμή που σε ακούω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή και εσύ η συνεργασία σου σημαίνει ότι είμαστε καλά.
1: Έτσι, αμήν όλα.
2: Θα είμαστε στην κολόνα, ξέρεις.
1: Αμήν, να είμαστε γεροί και όλα, όλα, μια χαρά, μια χαρά.
2: Έτσι. Χαιρετίζουμε και αμυντίνα. Χαιρετίσματα.
1: Ναι, επίσης, ανταποδίδω.
2: Έτσι. Μπορεί να βάλουμε δύο τραγουδάκια, αν επιτρέπετε.
1: Ποιο?
2: Ένα θα βάλεις του Πάριου, που πουλάω το σπίτι.
1: Ναι, Πάριος. Ναι.
2: Και το ένα θα βάλεις του Ζαγορέου. Όχι του Ζαγορέου, άσε να τα αλλάξουμε καλύτερα γιατί είναι λίγο βαρία, είναι νωρίς τώρα ξεκίνησης.
1: Ναι, ναι.
2: Θα βάλουμε Πουλόπουλο.
1: Ναι.
2: Αφού ξεκίνησε ο άλλος ο κύριος.
1: Ναι.
2: Το άγαλμα.
1: Το άγαλμα.
2: Ναι, ναι.
1: Το άγαλμα, οκ. Okay. Το πουλάκι.
2: Να είναι υγιείς όλοι οι ακροατές σου και όλοι οι άνθρωποι επί της γης.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Να σε καλά.
2: Και τα λέμε.
1: Έγινε, γεια σου. Αλέκο σε λίγο. Για τον φίλο μου τον Αλέκο, Αλέκο σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία παρέα ραδιοφωνική εδώ. Δεν θα πούμε μεγάλη και μικρή κτλ. Θα πούμε μια, ότι είμαστε μια παρέα. Τα μεγάλα λόγια δεν μου αρέσουν εμένα, να πω την αλήθεια. Είμαστε μια ωραία παρέα και τελειώνει η ιστορία και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τηλεφωνείτε. Λοιπόν, Διονύση, γιατί είναι αφιερωμένο αυτό και το επόμενο.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Έλα Λέγκο, καλησπέρα Λέγκο.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, πως ζέστη, πως πάμε Λέγκο?
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε αρκετή.
0: Καμιά πισινούλα, τίποτα έχουμε εκεί πέρα πάνω?
1: Μα όχι, όχι, πισινούλα δεν έχουμε, όχι δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε, αλλά
0: τι σοή δήμαρχος είναι αυτός? Κάθε χωριό έχει μια πισίνα ρε.
1: Πολύ ζέστη, σήμερα έκανα και άλλα, από αύριο είπε δροστίζει.
0: Ναι, πέφτει η δημοκρασία. Μα μην.
1: Λοιπόν, Παύλου.
0: Έλα.
1: Πριν από λίγο είπες κάτι, ότι είμαστε μια ωραία παρέα. Έτσι είναι, είμαστε ωραία παρέα και περνάμε καλά.
0: Έτσι είναι.
1: Η ουσία αυτή είναι.
0: Η ουσία των πραγμάτων, ούτε μεγάλα λόγια.
1: Αυτή είναι, περνάμε καλά.
0: Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ξέρεις. Δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια.
1: Ούτε τίποτα.
0: Τίποτα, ταπεινά, σεμνά.
1: Δεν
0: έχει σημασία. Έτσι ακριβώς. Περνάμε καλά.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Και το βασικό ότι ακουγόμαστε. Γιατί τα ραδιόφωνα δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς. Έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο, μιλάμε, λέμε και τα σοβαρά.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Βέβαια, το Α και το Μ.
1: Ακούσε εμένα. Ακούς τον άλλον.
0: Παρέα, έτσι, παρέα είμαστε, μια παρέα.
1: Ναι.
0: Αμερικάνικη
1: παρέα εκπομπή. Παρέα όπως ο ίδιος, περνάμε καλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ποιο?
1: Α, να μην ξεχάσω, με τη Δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Α, έτσι,
1: ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα το ξεχνούσα παραλίγο.
0: Έλα, Λέγκο, πες.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια. Το ένα του Αντίπα, πολείται και το σπίτι μου όπως είναι επιπλωμένο.
0: Αντίπας.
1: Και το άλλο του Στράτου Διονυσίου, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Okay.
1: Φωτιά που με έχει κάψει.
0: Σ' αρέσει αυτό, ε?
1: Ναι, αυτά τα δύο τραγουδάκια αφιερωμένα σε σένα, προσωπικά στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη special που πήρε τηλέφωνο και τον άκουσα.
0: Ναι.
1: Και χάρηκα πολύ που πήρε.
0: Έτσι, έτσι
1: ακριβώς. Καλά.
0: Και να σε πω και κάτι ακόμα. Να παίρνουν όλοι τηλέφωνο στο κινητό, να ακουγόμαστε. Γιατί ο ένας κάνουμε παρέα τον άλλον, μην τρέπονται.
1: Βέβαια,
0: δεν χρειάζεται.
1: Ναι,
0: να ακουγόμαστε. Αμερικάνικη εκπομπή. Σπάμε
1: το ημώνιο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Πολύ το σπίτι μου είπες, έτσι, του Αντίπα.
1: Ναι, πολύ και το σπίτι μου όπως είναι επιπλωμένο.
0: Ναι. Και το άλλο.
1: Και το άλλο, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Okay.
1: Στράτου Διονυσίου.
0: Οκ, okay. Έγινε. Τσο.
1: Έγινε, άντε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: για τον φίλο μου τον Αλέκο και την οικογένειά του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
0: Τι λέω?
1: Ακούμε Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μετά τη δύση του Ιουλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ακόμα Παύλο Βασιλείου μετά την δύση του Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, έτσι. Όλα καλά.
0: Τι λέει, πώς πάμε, θα πάμε διακοπές?
1: Θα πάμε διακοπές, αλλά αυτό. Έτσι ολογεί ο μήνας, αρχίσεις.
0: Εδώ στη Νέα Έφεσο θα αναγκαστώ να βάλω μια κεραία μόνος μου για να πιάνει καλά τα τηλέφωνα. Έχω σπαστεί πολύ. Θα βάλω
1: μόνο μια.
0: Δεν, θα βάλω μια κεραία εδώ πέρα, έτσι, μια πυλώνα γύρω στα 20 μέτρα για να πιάνουν καλά εδώ. Ρε φίλε.
1: Πρέπει να ακούγόμαστε καλά και να μιλάμε.
0: Έτσι, να ακούγόμαστε. Τι σου αμερικανική εκπομπή είμαστε. Πού θα πας διακοπές? Διακοπές πού θα πας?
1: Θα πάω τέλης Αγίου, αρχές Αυγούστου, θα φύγω.
0: Πού θα πας?
1: Αλόνισο.
0: Αλόνισο.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία, έχει ωραίες παραλίες, πράσινο πολύ.
0: Έχω πάει Σκόπελο, Αλόνισο και Σκιάθο, πολύ πράσινο, πολύ πράσινο.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι, πολύ όμορφα νησιά, με πράσινο. Ναι. Ναι.
1: Και ξέρεις μου... Εσύ Παύλος θα πάει διακοπές?
0: Και εγώ λέω να πάω διακοπές, στη Ρόδο λέω, χτύπησω.
1: Ρόδο.
0: Ναι.
1: Α, και εκεί ωραία είναι.
0: Θα πάω και Τίνο και Ρόδο μετά αργότερα.
1: Χαρά, ωραία. Ναι.
0: Έχεις πάει Τίνο?
1: Πολύ παλιά, ναι, έχω πάει.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλλά δεν πολύ θυμάμαι γιατί ήμουν μικρή.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτά. Όλα καλά.
1: Αυτά. Όλα καλά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Αγαπημένο σου φαγητό, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Αγαπημένο μου, έχω διάφορα. Ναι. Έχω σνίτσελ με πουρέ.
0: Πώς?
1: Σνίτσελ με πουρέ.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Μ' αρέσει ο γάβρος που έκανε και σήμερα.
0: Όπω, μ' αρέσει και εμένα ο γάβρος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίος.
0: Όπω, ο γάβρος. Τα μικρά.
1: Τα τώρα γεμιστά.
0: Τα μικρά τα ψάρια είναι τα πιο νόστιμα τελικά.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Διάφορα φύτα μ' αρέσει.
0: Να πούμε ότι η Δήμη είναι από τη Θεσσαλονίκη, από Τούμπα. Πού είσαι, από Ανοπολή.
1: Από εκεί,
0: από Παναγία Φανερωμένη. Αμερικάνικη εκπομπή, χωρίς πάθος, χωρίς φόβο, τα βγαίνουμε και τα λέμε όλα στο φως, τίποτα ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλά,
1: Παύλο, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σου, Δημητριά. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυγαίνουμε, ακούγουμε στον αέρα. Γεια σου, Δημή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τηλέφωνο. Λοιπόν. Με έπαιρνε ο κύριος Γιώργος τηλέφωνο. Όταν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και εγώ δεν μπορώ να τον απαντήσω και μιλάω, τον παίρνω εγώ δηλαδή. Έτσι, να ξέρετε. Ή κάποιος που δεν έχει κάρτα. Κάνει μια αναπάντηση, τον παίρνω εγώ δηλαδή. Αμερικάνικα πράγματα. Όλα στο φως. Έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις, τι φτιάνεις, μπας διακοπές.
2: Ενώ ο Στέλιος και εγώ δεν συμφωνούμε, αφού δεν πήγες στην Αμερική. Τι Αμερικάνικη εκπομπή λες?
0: Ναι, εντάξει, τώρα όπως του λέγεις.
2: Άμα πει στο Στέλιο και εγώ δεν συμφωνούμε.
0: Τι, γιατί δεν σ' αρέσει η Αμερική?
2: Από την Αμερική. Ενώ εγώ έχω, ο Στέλιος έχει.
0: Ναι, όμως.
2: Πήγε και η Βραζιλία, ο κύριος γύρισε περισσότερο από μένα.
0: Ναι.
2: Έχει μια εικόνα. Εσύ δεν
0: εννοώ, ναι, εγώ δεν έχω εικόνα, όντως.
2: Είναι Αμερικάνικη ενώ δεν έχει πάει.
0: Περίμενε, Αμερικάνικη εκπομπή, γιατί στο μυαλό μου και το που έχω δει και έχω, έτσι ακούσει, είναι πιο, όχι συντηρητική, είναι πιο ριζοσπαστική τύπη, ας πούμε, πιο άνετη, πώς να το πω, καταλάβεις.
2: Ναι, είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι άνετη, δεν έχουν το ομοί.
2: Παύλο, το έζησα εγώ από το Σαν Πέτρο Όμβιτς που από την Καλιφόρνια, από την κουπανίσαμε με το Θέμη.
0: Ναι.
2: Τώρα ήταν από την Καλαμάτα αυτό τη Μιστοκλής.
0: Ναι.
2: Και πήγαμε στο Χόλιγουντ.
0: Χόλιγουντ, όλο.
2: Καταλάβαμε ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη.
0: Δηλαδή, σ' άρεσε.
2: Διαφορετικό κλίμα. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Άλλο στυλ.
2: Είχαμε και τυχερό. Εγώ είχα και τυχερό. Βρήκα αμέσως δουλειά. Ήταν ένας από την Κρήτη, ένας Μαρινάκης Γιάννης.
0: Σύντεκνος, ναι.
2: Μέχρι και η Βαπκένου έβγαλε. Άρχισε να βρει δουλειά και έκανε τον Άγιο Γιάννης. Εμείς είχαμε και δύο τυχεροί και ο Θέμης βρήκε από την Καλαμάτα ανθρώπι και στο
0: Θα πάρεις το κινητό, μπορείς. Μπορεί να πάρεις το κινητό.
2: Και εγώ βρήκα δουλειά αμέσως στο Λος Άντζελες σε έναν Δημήτρη Πανταντζή. Έχει πολύ πυροπονήσει εκεί στην Καλιφόρνια, την Πυροπόνησο. Δεν βρίσκεις και κριτική θα έχει. Μακεδόνης δεν βρίσκεις εκεί. Σπάνια. Από τα Σέρες ήταν λίγοι. Μπορεί να είχε δύο-τρεις. Είμαι ο μόνος Σέρεος εκεί.
0: Έγινε. Λοιπόν, τι τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Περίμενε λίγο,
2: Να πω τραγούδια.
0: Ένα, Γιάννη σε λένε.
2: Όχι Γιώργος.
0: Γιώργο, έγινε, όχι Γιώργο.
2: Μίλησες κανένα Γιάννη.
0: Γεια. Είναι ένας Γιώργος ακροατής μου, με πήρε στο κινητό, στο σταθερό. Λοιπόν, καλό είναι να ακούγεστε, παιδιά, γιατί είναι διαφορετικά. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Κάτσε να βάλω που βάλω να τα φάσεις, ναι.
2: Αλλά πω τραγούδια.
0: Πες. Πες.
2: Βάλε τα μουτζουρωμένα χέρια, βάλε και ένα πιο να βάλει.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει, να σε πω τι μ' αρέσει. Εγώ όταν έχω περάσει από πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και είχα και δικούς μου σταθμούς. Και είχα ήμουνα Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, το 79, τα παιδιά της Καλαμαριάς, θρυλικός σταθμός τότε την εποχή του, αργότερα στο 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στο ειδικό μου που ήθελα να καταλήξω. Θέλω να σου πω, περίμενα να σε πω. Δεν μου αρέσουν οι συντηρητικές εκπομπές. Εγώ δεν μπορώ να κάνω συντηρητικές εκπομπές. Δηλαδή να βάλω 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια.
2: Μ' αρέσει. Κρασί που λες και 7 κιλά τραγούδια, εγώ τα ακούω γερσέ. Εγώ πήρα τηλέφωνο στα ράδια στα 67 χρονών και μετά.
0: Χάρη σε μένα.
2: Δεν ασχολούμαι καθόλου με ράδια.
0: Είδες, χάρη σε μένα ασχολείσαι με το ραδιόφωνο τώρα.
2: Κάθε μέρα που δεν ασχολούνται.
0: Χάρη σε μένα.
2: Τα ακούν μερικοί που κάνουν τον έξυπνο σε σένα και λένε πολλά.
0: Όχι.
2: Για το Βασίλη και το.
0: Περίμενε. Εσύ δεν άκουγες, άκου να σε πω τώρα. Περίμενε. Περίμενε.
2: Τηλέφωνο.
0: Γιώργο. Περίμενε. Μας ακούνε τώρα.
2: Πρέπει να σέβεσαι τον καθένα.
0: Λοιπόν.
2: Γιώργο,
0: άκου να σε πω τώρα. Εσύ δεν άκουγες ραδιόφωνο και σε έκανα με τον τρόπο που μου να ακούς ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να το
0: συμπαθήσω. Καλά, λοιπόν.
2: Γιατί χώνεται έτσι, κατασκοπεύει και χώνεται.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδια, πες μου τα τραγούδια τώρα, πες μου τα και μην μιλες για αυτά. Άστα τα, μια χαρά είναι ο Βασίλης.
2: Ναι.
0: Για πες τραγούδι.
2: Πάλι είναι που βγαίνει σήμερα, βάλει και ένα του Σαουσάκη,
0: Παύλε.
2: Όχι, λέω τα πράγματα, δεν κρύβομαι από τον εαυτό μου. Λέω πώς τα βλέπω τα πράγματα.
0: Λοιπόν, καλά, τα πούμε πιο ύστερα τώρα. Κάνε μόνο κάνα τραγούδι. Έγινε, τσά. Είπαμε Αμερικάνικη εκπομπή να μιλάμε άνετα. Λοιπόν, όταν λέω Αμερικάνικη, εννοώ στην οτροπία, έτσι. Οι άλλοι στην τρέλα λένε τρέπουμε να βγω στον αέρα. Γιατί, άμα θα βγει στην αέρα, τι θα γίνει. Και άμα σε ακούσει και ο γείτονά σου, τι θα γίνει, ο γείτονά σου ή ο μπατζανάκι σου, τι κάνει κανένα έγκλημά σου. Δεν ξέρω πώς το. Εγώ είμαι άλλωστε, δεν ξέρω. Μεγάλωσα σε μεγαλύτερη πόλη. Τα βλέπω διαφορετικά. Είναι το στυλ μου αυτό έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Μένα μου αρέσει για ο κόσμος να βγαίνει στον αέρα, να κάνουμε λίγο χαβαλέ, καλαμπούρια, να βάζουμε και τραγουδάκια, να βάζουμε και τα άλλα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιώργο τώρα. Έλα, Γιώργο, για σένα.

0: Έλα Καμπίσκια, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαθήκαμε ρε φίλε μου, τι να κάνω.
0: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει ρε εσύ, καλά είσαι, τι λέει.
1: Καλά, καλά, μην το ξέρω.
0: Σε επόμενες εκλογές, ψηφίστε Παύλου Βασιλείου να σας κάνω πισίνα σε κάθε χωριό.
1: Πισίνα μετά Ολυμπιακ... τη δύση του ηλίου, όλοι Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι, μετά τη δύση του ηλίου ψηφίστε Παύλου Βασιλείου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κάνουμε και λίγο πλάκα. Τι κάνεις?
1: Ναι, πάντα πλάκα. Ναι, καλά, φίλε μου, αυτό το παιχνίδι αυτό ασχολούμαστε με τα ποτίσματα. Κάθε μέρα ποτίζομαι.
0: Κάθε μέρα ακούς ένας πέθανε, άλλος από εκεί πέθανε 46 χρονών. Ποιος σου τα τρελαθείς ρε φίλε, άστε να πάνε.
1: Ναι, το όλο τέτοιο ακόμα κάθε μέρα.
0: Άστε να κάνουμε και λίγο πλάκα. Καλαμπούρι, χαβαλέ.
1: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Πάμε χαμένοι.
0: Ναι, τι, εντάξει. Μπαίνει στο διαδίκτυο, ένα πέθανε, ο άλλο αυτοκτόνησε, ο άλλο έτσι, ο άλλο γιουβέτσι.
1: Τι ωραία,
0: σε φτιάχνουν τη διάθεση, κάτσε καλά, ρε φίλε. Άστε.
1: Λοιπόν,
0: ραδιόφωνο.
1: Ευτυχώς ξεφεύγουμε λίγο, τα πανηγύρια αυτά, λίγο έτσι, λίγο εδώ, λίγο
0: καλά, και καλά, ξεφεύγουμε. Ναι, ναι, πανηγύρια, ναι, ωραία. Σου πω, μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
1: Ναι, κάθε Σάββατο καλά είναι.
0: Πες τραγουδί.
1: Λοιπόν, βάλω το «Τα κόψω τη νύχτα για σένα» στα δύο που είναι το Βοσκόπουλο.
0: Βοσκόπουλος, ναι.
1: Και μετά βάλω και λίγο το «Είμασταν θεοί» του Κοντολάζου.
0: Ναι, τα κόψω.
1: Για μια ψηλή ξανθιά κοντή μελαχρινή που πήγε στο περίπτερο και δεν ξαναγύρισε.
0: Για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή, ναι, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και την κοπάνισε.
1: Περιμένουμε ακόμα να γυρίσει.
0: Ναι, αυτός ήταν αυστηρός. Και την είχε. Ναι, πολύ αυστηρός. Και του λέει: πού θα πας? Θα πάω να πάω. Λέει: αυτή η αγάπη μου για την κοπανίση. Και σκοπό να την κοπανίσει από το σπίτι. Να φύγει οριστικά. Του λέει: πάω να πάρω τη σιγάρα. Μόλις πήγε τη σιγάρα, κοιτάει δεξιά-αριστερά. Άιντε, γεια σας.
1: Άιντε, γεια
0: και. Άιντε, γεια και. Και άμα με βρεις, ψάξουμε να με βρεις μετά.
1: Τι να άστα.
0: Λοιπόν, θα κόψω τη νύχτα σε στα δύο και.
1: Και μετά το «Είμασταν θεοί».
0: Οκ, okay, τα ακούς.
1: Το κοντράζω, φίλε μάντε.
0: Τσάντσα.
2: Την πόρτα μη χτυπήσει

0: Τι κάνεις Παναγιώτη μου, τι λέει, καλησπέρα και ζητάμε και συγγνώμη.
1: Καλησπέρα, ακούμε τις εκπομπές όπως πάντα.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη μου.
1: Όλα καλά, στο air condition πάτε.
0: Πάντα, πάντα. Τώρα όμως θα πέσει η θερμοκρασία. Θα πέσει.
1: Ναι, ναι, από αύριο λένε θα πέσει, τώρα για να δούμε.
0: Να πέσει, να πέσει. Κοίταξε, καλό είναι ότι ρίχνει και καμιά βροχή και οι βροχές χρειάζονται, όχι...
1: 100%, 100% χρειάζονται.
0: Χρειάζονται γιατί πήγα στη Δράμα. Τι ωραία πόλη, ναι. Φίλε, η Δράμα. Πολύ
1: έχω
0: νερό.
1: Πάει. Ναι, πολύ έχω καπρό από ξαδέλφη και από κάποιο χωριό και έχω πάει.
0: Ναι, και πολύ, πολύ νερά, πολύ αυτά και με έκανε εντύπωση αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Τι... Λοιπόν, Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Ναι. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου με τον Λευτέρη Μητυλινιό.
0: Ναι.
1: Και επίσημη αγαπημένη με τον Γρηγόρη Μητκότση.
0: Είναι αγαπημένοι τραγουδιστές αυτοί,
1: αυτοί δεν είναι αγαπημένοι μου, αλλά μ' αρέσει επίσης και ο Κόκοτας και ο Πουλόπουλος και ο Βοσκόπουλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεχωρίζω τραγούδια από τον καθένα δηλαδή. Ο καθένας έχει 5-6 τραγούδια που μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ο Βιολάρης μ' αρέσει.
0: Ναι, ωραίος, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ
1: ναι, ο Πάριος έχει κάποια ωραία τραγούδια.
0: Εντάξει,
1: όλα δεν είναι δυνατόν, αλλά εντάξει.
0: Εγώ όταν ξεκινάω βάζω τραγούδια έτσι πιο ελαφριά. Τώρα το καλοκαίρι βάζουμε και μετά όταν βραδιάζει βάζω και λίγο πιο βαριά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά ας πούμε θυμάμαι το επίσημη αγαπημένη, τότε στην Κατρίνη ήταν 5 θερμοί κινηματογράφοι.
0: Ποιοι ήταν, ναι,
1: θυμάμαι. Και όπου και αν πήγαινε στα διαλύματα το βάζαν όλοι, ήταν της μόδας.
0: Ποιο θυμάμαι.
1: Το επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μητκότση.
0: Αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Καλοκαιρινό σινεμά ήταν αυτή, ήταν η...
1: Ναι, καλοκαιρινή, ναι.
0: Ποιοι ήταν, θυμάσαι κανένα να μας πεις.
1: Τα Αστέρια,
0: ναι.
1: Η Όαση, το Λουξ, το Λίμπιο, τα Διονύσια.
0: Ναι. Αυτό τώρα που έχει ένα μοναδικό κείμενο, αυτό ποιο ήταν, πώς ήταν και παλιά.
1: Αυτό είναι τώρα το παλάς που είναι πάνω στην Ταράτσα ή το Ευκαρπίδι που είναι και αυτό στην Ταράτσα.
0: Το Ευκαρπίδι λέω, εγώ το Ευκαρπίδι που είναι μια φορά εδώ πέρα.
1: Το Ευκαρπίδι, ναι.
0: Mm.
1: Και το παλιά και το παλάς ήταν στην Ταράτσα επάνω, ας πούμε, καλοκαιρινό. Τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει.
0: Mm.
1: Γιατί έκλεισε ο κινηματογράφος αυτός.
0: Τελειώσαν αυτά.
1: Είναι σούπερ μάρκετ πλέον.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Τι να κάνουμε. Παλιά εποχή ήταν καλή, πράγματι.
0: Όντως. Ήταν παρέστηκε, ήταν πιο ανθρώπινη, ήταν πιο κοντά ένας στον άλλον. Πιο κοντά.
1: Και τα Αστέρια που σου είπαν, ήταν κοντά στη γειτονιά μου εκεί. Στην οδό Εφέσου, που είναι το πατρικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μη σε κάτσετε. Δεν βαριέσαι, εντάξει.
0: Δεν μου λες, στη Διεθνή και Θεσσαλονίκη έχεις πάει, παλιά.
1: Ναι, έχω πάει πολλές ώρες.
0: Σ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε και ειδικά όταν υπηρετούσα στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή υπηρετούσα και ήμουν έφηβος αρχαιολογός και έμεινα στη Σταυρούπολη.
0: Μαύρη
1: μπύρα. Κατεβαίναμε με κάτι ξαδέλφια μου μόνιμα.
0: Μαύρη μπύρα και λουκάνικο.
1: Μαύρη μπύρα και λουκάνικο, ετοιμαζόμουν να σου το πω. Ήταν η μόδα στη μαύρη μπύρα τότε.
0: Ωραία, ρε φίλε, ωραία. Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία. Με ξυπνά σαν αναμνήσεις.
0: Έτσι, έτσι. Λείπεις εσύ, λοιπόν, λείπεις ζωή μου, έτσι, αυτό.
1: Ευχαρισμένα σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Και το επίσημα αγαπημένη θέλεις, έτσι.
1: Ναι, και το επίσημα αγαπημένη, τα δύο αυτά.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια.

Με στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Με στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: Για το φίλο μου τον Παναγιώτη ήταν αφιερωμένο. Να θυμίσουμε και να πούμε, Γιώργο, θα ακούσουμε εδώ τα αγαπημένα σου τραγούδια, παραλίγο να σε ξεχάσω. Στέλιο σε είδα. Ναι, το Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Τι κάνεις?
1: Ούτε 8 η ώρα. Από το 8 παρά 5 μάλλον, που είμαι τα ξένα.
0: Ναι, τι κάνεις, ρε τρολαγόρη, όλα εντάξει?
1: Όλα καλά, ρε, μια χαρά όλα. Περίσμα, μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, χάρηκα πολύ.
1: Υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά, τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι στη ζωή. Υγεία. Αν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα γίνονται.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό που είπες είναι ό,τι πιο ωραίο είπες τώρα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Η υγεία, ρε φίλε, είναι το άλφα και το... Η υγεία είναι το άλφα και το μέγα στη ζωή. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μου λένε και άλλοι και τα χρήματα. Υγεία, πες ότι έχεις χρήματα, άμα δεν είσαι γερός, τι να κάνεις. Και στο φινάλε μην μπαίνεις. Και στο φινάλε μην μπαίνεις στη διαδικασία το να πώς να κάνεις κακό στον άλλον ή πώς θα τον κοτσουμπουλέψεις ή πώς θα τον έλεγα. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα.
1: Όχι.
0: Στέλιο.
1: Εγώ δεν έβλεπα κάτι το ωραίο, το θαύμα και το δούλο. Κάνει αυτό και
0: δεν λέω για σένα. Στέλιο. Δεν μιλάω για σένα. Γενικά μιλάω. Γενικά δεν λέω για σένα.
1: Μα δεν το λέω μόνο για σένα. Το λέω γενικά.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ή ξέρω εγώ, καμιά φορά μου λένε έχεις πολλά τηλέφωνα και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τους λέω, έλα μα, εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να το κάνω πολύ διεθνή. Γεια σου, ρε.
1: Όταν ακούς ραδιόφωνο και υπάρχουν πράγματα που ξέρω, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικά σε όλοι, στον κόσμο που ζούμε, όταν έχεις ζήσει καταστάσεις από μικρός, βλέπεις, διακρίνεις και όταν βλέπεις κάποιος πέτει χαμηλά, δεν πας να τους μπρώσεις να το ρίξεις στο λάγο. Πρέπει να το βγάλεις, ούτε να το σκέφτεσαι κανένα αυτό. Γι' αυτό που είπες, θυμάμαι, έχεις μια κουβέντα κάποτε που είχαμε μιλήσει. Εγώ ποτέ δεν ζήλεψα, είπες κανέναν.
0: Ποτέ κανέναν.
1: Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Και τι μου είχα ακούσει μια κουβέντα που είχες πει σε έναν κουραλί. Εμένα η μάνα μου ξέρει μου, άμα γίνει κανένας πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτωθεί θα είσαι εσύ.
0: Ναι, το είπε αυτό, το είπε αυτό ορμόμενοι, γιατί εγώ έχω ανακατέναν. Χωνόμουν, δηλαδή αν έβλεπα δύο ανθρώπους κάτω, ας πούμε, μαλώναν, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, θα έμπαινα στη μέση ή ξέρω εγώ, γενικά χωνόμουν, πώς σας πω. Και σε λέει, ενώ άλλος θα την έκανε Λούις, κατάλαβες.
1: Αυτό δίνει ο Θεός τον άνθρωπο, ρε Παύλο. Εγώ είχα φίλους και ξέρω από φίλους, γιατί σου το λέω. Αυτό είναι χάρημα από τον Θεό. Δεν είναι θέμα να μας πει. Βλέπεις κάποιον στα κόντα, δεν σημαίνει. Ναι, αλλά όταν ο άλλος είναι αλλοδαπός, και πάει να πειράξει τον άλλον το φίλο. Δεν θα κάνει φασαρία. Ούτε να το σκέφτεσαι. Όταν θα ακούσει άλλο ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν κάνει χειρονομία. Δεν χτυπά. Απλά εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Υπάρχουν άλλοι που δεν το έχουν.
0: Τέλος πάντων. Στέλιο, είναι μια συζήτηση, αλλά θα πάρεις πιο αργά να τα πούμε λιγάκι αν έχεις χρόνο. Τώρα βάλουμε κάτι
1: τραγούδι. Είναι παρολάρα, είναι. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκια, παρολάρα.
0: Ποια τραγούδια θες? Κάτσε να βάλω τον και τον Γιώργο θα βάλω εγώ τώρα παράλληλα. Πες μου ποια τα δύο.
1: Ναι, βάλω τον και Γιώργο πρώτα, ναι. Γιώργο που θες εσύ, ναι, και ναι. Βάλω τα δικά μου.
0: Για πες.
1: Το ένα το είναι από την Μαριάννη και φάλα, το νύχτα ονειρωμένα, και το άλλο είναι όπου πάω αγαπάω, από τσαρά τσαλέα. Ναι. Αλλά τα δύο.
0: Όπου πάω αγαπάω. Οκ, Στέλιο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να σκαλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Ότι βρισκόμαστε 15 περίπου 14 λεπτά μετά τις 9. Χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, που είναι χορηγός της εκπομπής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη δίπλα στο ΛΙΤ. Εκτός από την ελληνική κουζίνα έχει τα γερμανική το Kerewurst, και το Bulgbork. Φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Είναι δίπλα στο ΛΙΤ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Ιωσανίδη 60. Λάμδα Ιωσανίδη, συγγνώμη, 4. Νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Λάμδα Ιωσανίδη 4. Επειδή δεν έχω τα χαρτιά μου τώρα, παίξω τα λέω αυτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το... Κόλλησε τώρα μυαλό μου.
2: Άστρα.
0: Πώς?
2: Το
0: είπα, το είπα. Θα θυμηθώ να τα πούμε τώρα. καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, να είδε στο μυαλό του να σταμάτησε. Λάντε Κασάνδρου 4. Και πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και θα ξαναπούμε και τα υπόλοιπα. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτε Σανίδη 60. Να, το μυαλό κάνει φορά κολλάει. Και στην περιοχή του σταθμού. Και το Μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής. Τα βρήκαμε κουτσά στραβά. Το χαρτί έχω το χαρτί μαζί μου. Τα παλούγα τα ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Άστρο. Γεια σου κύριε Γιώργο.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, για το φίλο μου το Στέλιο, το όπου πάω αγαπάω, αυτό έχεις ζητήσει νομίζω. Όπου πάω αγαπάω, αφιερωμένο για το φίλο μου το Στέλιο. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σου.
0: Ποια? Έλα σε βρονιά μου, τέλο γλυκιά μου, πες. Πες. Πες. Πώς? Ναι.

Σαν προπαντάς, οκ, έγινε. Γεια σου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό, περιμένετε λιγάκι, μισό λεπτό. Σαν περπατάς, για να δούμε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Με ένα πυργάκι είναι αυτό. Του κάτω. Από τη Σεβρονία στη Μαρία.

0: Στέλιο.
1: Παπλουμαγούρ.
0: Ναι, έλα. Ποιο τραγούδι μου είπες, για πες μου.
1: Το ένα είναι από τη Μαρία Γκεφάλα, το νύχτα όνειρο. Α, και το άλλο είναι ο που πάω αγαπώ, από τη Σαρά της Αλέα.
0: Ο που πάω αγαπώ, οκ, έγινε Στέλιο μου.
1: Ευχαριστώ, Παπλουμαγούρ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.

Λοιπόν, να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι ακούτε Radio Manos 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Τετάρτη, καλή μέση εβδομάδος, έτσι. Τετάρτη, 22 του μηνός. Πάει και ο Ιούλος σιγά σιγά. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδια Σενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδια Σενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίδ. Εκτός από τα ελληνικά, η ελληνική κουζίνα έχει γερμανική, το Kerewurst, το γερμανικό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Kerewurst, και το Pulled Pork, τα γερμανικά αυτά. Λουκάνικα, τα πάντα, μπιφτέκια, τι θέλετε. Όχι, εκτός από μπιφτέκια, όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν. Λοιπόν, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Κομμάσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος.

0: Έλα, τρελαγόρι. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Τι λέει, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τα γούγιζα πολλά βάμω.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Όλα τα γουδάκια αφιερωμένα στην, στην κυρία Χαρά, στην Δήμητρα, στο Γιόντι, στον κύριο Γιώργο, και τον άλλο που το λένε, τον Γιώργο από που είναι, που βάζει όλα τα γούρια, που βάζει τον Τρελέκα, που βάζει...
0: Ποιος?
1: Πώς το λένε, για το...
0: Το Βασίλη τον Σαλονικιό?
1: Όχι, για το κύριο Γιώργο, τον έντονο, πώς το λένε.
0: Α, από ακροατή.
1: Τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη, τον Παναγιώτη. Που μπαίνει, που είναι στο, στα χωράφια που είναι, πώς το λένε. Παναγιώτο είναι, πώς το λένε.
0: Όχι, τον Καμπίσιο λες.
1: Τον Καμπίσιο, α. Και τον Καμπίσιο μια αφιέρωση σε όλο τον κόσμο που ακούει και θέλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Από Ποζινή Μαυράκη, ο ποιος θες.
0: Μαυράκη.
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Και στον Παναγιώτη, στο σχολάκι, Χαγκυρική, στον Μακούι.
0: Αυτός αραβωνιάστηκε, ρε.
1: Αραβωνιάστηκε.
0: Τι, εσένα ακούει.
1: Τι να κάνει το Παδικιάρη. Και αυτό παιδεύεται, τρέχει όλη
0: είναι,
1: μέρα.
0: Είναι παοξής ανάμεσα αριανούς εκεί πέρα, σχολάλι όρια.
1: Α, τα λαμπάς,
0: έμπλεξε.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ρε Γεωργάκη.
1: Μπράβο, ρε Κατάρση, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Θα τα πούμε, ρε, η Δημητρία, πότε κάνει εκπομπή, ρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, πρέπει, πρέπει να μάθουμε.
0: Ο Βασίλης κάνει, δεν ξέρω πότε κάνει, δεν ξέρω η κουμπάλα τώρα.
1: Δεν τα βγάζει από το κύριο αυτή.
0: Ο Βασίλης κάνει τις 8 το πρωί, ο Βασίλης, ο Σαλονικιός.
1: Όχι, για την Μητούλα κάτι. Σαββατοκύριακο πρέπει να κάνει και τάτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ να δούμε.
0: Δεν μας είπε τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έγινε,
0: αυτά.
1: Θα πούμε, παρακαλέ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε, αγόρι μου, κάθε εκπομπή.
0: Γεια σου, ευχαριστώ, γεια σου. Λοιπόν, το κινητό μας είναι 6971 6971 785 521. Πάρτε χαρτί και γράψτε το όμως θέλετε. 6971 785 521. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Καλυψώ, έλα καλυψώ. Η καλυψώ που καλύπτει τα ίχνη της πάντα. Η καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της, λέω. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Τι έγινε τώρα? Μ' ακούς? Τι έγινε? Θα πάω στην Έφεσο εδώ, όπως είναι η Έφεσο, θα πάω να σηκώσω ένα κοντάρι, καμιά 300 μέτρα για να πιάνουμε εδώ πέρα. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, τα έχω πάρει στο κρανίο με το, με το σήμα εδώ. Λοιπόν, τι έπαθε εδώ? Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Έλα, σ' ακούμε τώρα.
2: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σ' ακούμε, να.
2: Ωραία, κάτω να πω την καλησπέρα μου σ' όλο το ακροτήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος. Θα ήθελα να βάσω να τον ακούσω κάτι από Μεριλίντα.
0: Μεριλίντα.
2: Ναι.
0: Έφυγε αυτή η γυναίκα, φίλε.
2: Ναι,
0: φίλε.
2: Γι' αυτό.
0: Μεριλίντα, ναι. Ποιο θες?
2: Περασμένες μου αγάπες.
0: Λοιπόν. Περασμένες μου αγάπες. Και αυτή έχει παράπονα από τον σύντροφο.
2: Χιώτη.
0: Το χιώτη.
2: Ναι.
0: Πώς γίνεται, όλες έχουν παράπονα. Και όλοι.
2: Λίγο πολύ, όλοι έχουνε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Μην έχουνε παράπονα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα ραδιόφωνα από μωράκι, έφτασα τώρα να είμαι 150 χρονών, 200 χρονών μάλλον. Λοιπόν, βάσει δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, που είναι πανεπιστημιακή σχολή, λοιπόν, μετά από κάποια χρόνια επέρχεται ο κορασμός. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα, που υπάρχουν ζευγάρια που αγαπιούνται και είναι μαζί κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος, τα ζευγάρια έχουν περνάνε μια κρίση. Η κρίση αυτή οφείλεται επειδή, είναι, επειδή τρίβεται καθημερινά η σχέση τους. Κατάλαβες? Και οι μεν και οι δεν δεν προσπαθούν για κάτι καλύτερο. Καταλάβες, θέλει προσπάθεια. Ο γάμος θέλει, είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο και θέλει καθημερινά πράγματα και από τους μεν και από τους δεν.
2: Και από τους μεν και από τους δεν, όπως το λες.
0: Άντσο. Θα πούμε πολλά πράγματα αργά, πιο αργά, γιατί είμαι και σαν ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος.
2: Σε από όλα είσαι. Από όλα είσαι.
0: Κοίταξε, τόσα χρόνια που κάνεις εκπομπή, μαθαίνεις πολλά πράγματα.
2: Ναι.
0: Τόσα χρόνια. Υπολογίζω από το 1976 μέχρι σήμερα που κάνω συνεχόμενα εκπομπές, μεσαία, FM, μακρά, βραχαία, υπερβραχαία,
2: ναι,
0: και τα λοιπά, ναι, ερασιτεχνικά, επαγγελματικά. Έχω μιλήσει με πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο. Αυτό δεν το λέμε για να πάρουμε ύψος, ούτε είμαστε και κάποιοι. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Απολύτως τίποτα, το μηδέν, τα απόλυτα. Απλά λόγω της δουλειάς και έρχεσαι με τους ανθρώπους, μαθαίνεις πολλά πράγματα.
2: Εννοείται.
0: Απλά εγώ τα καταθέτω. Δεν θέλω να καταθέσω πολλά πράγματα, γιατί άμα τα καταθέσω και αυτά που ξέρω, μπορεί να μην μείνει και να φύγουν όλοι οι ακροατές.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Οπότε δεν λες τίποτα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Άμα θες να είσαι μόνος σου, πες τα αλήθεια σου. Όλοι θα ξαφανιστούν, δεν θα κάτσει κανείς. Κατάλαβες. Απλά η αλήθεια στην πορεία γίνεσαι διαχρονικός. Απλά θα περάσουν κάποια χρόνια, 10-20 χρόνια ξέρω, θα σου πούνε αν ζεις τώρα, θα σου πούνε τι έλεγε κάποιος. Λοιπόν, περασμένο μου αγάπες, έτσι.
2: Ναι, ναι, της Μερσίτα.
0: Αμερικάνικη εκπομπή, Παύλος Βασιλείου.
2: Εννοείται.
0: Άντε, τσάμ.
2: Πάντα.

Δεν νομίζω ότι ούτε η Μαρινέλα αγάπησε τον Καρατζίδη, ούτε η Μαρινέλα αγάπησε τον Καρατζίδη, ούτε η Μεριλίντα αγάπησε τον Χιώτη. Απλά ενθουσιαστήκαν γιατί ήταν ονόματα μεγάλα και ο Χιώτης ήταν μεγάλο όνομα και ο Καρατζίδης ήταν μεγάλο όνομα και αυτές πλησιάσαν εκεί γιατί να πάρουν και λίγο δόξα από τον Καρατζίδη και από τον Χιώτη. Και άμα δεν ήταν ο Καζατζίδης και ο Χιώτης, δεν θα υπήρχε ούτε η Μέρι Λίντα, ούτε η Μαρινέλα, ας πούμε. Λοιπόν, απλά και άλλες, μην αναφέρω και άλλους καλλιτέχνες, αυτές τις πλησιάζαν μόνο και μόνο γιατί ήταν, θεωρούσαν μεγάλα νόματα. Ξέρεις, μια γυναίκα όταν βλέπει έναν άνθρωπο έτσι ψηλά τον άντρα, τον νομίζει ότι τον αγαπάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιώργο. Φίλια. Έλα, Γιώργο, εσένα. Αυτή ήταν φωνάρα αυτή. Αυτή η φωτεινή μαυράκι για κάποιο λόγο έχει έτσι μια πολύ ωραία φωνή.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Φύγεται, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Νίκο. Νίκολο, Τάσο, τι κάνεις?
1: Α, μπράβο, το διόρθωσε. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι λέει η Αθήνα?
1: Θέλω να μας βάλεις ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί στο Δίον. Τώρα είναι και πολύ, μην τους λέω έναν έναν. Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ναι.
1: Φυλακές Μοναστήρια Τρελάδικα. Αυτή δεν το λέει, αν δεν κάνω λάθος?
0: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω Μαυράκη αυτή. Πώς το λένε?
1: Ναι, δεν το λέει Μαυράκη. Καλά, λες, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αντιάσμα, θα το βρω.
1: Φυλακές Μοναστήρια Τρελάδικα.
0: Ναι, το βρω, το βρω, το βρω.
1: Και σε όλους τους φίλους ακροατές αφιερωμένο. Έγινε, Παύλε.
0: Έγινε, αγόρι μου. Έγινε.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Επόμενη μια σχέση.

0: Λαμπράκι, λαμπράκι το τραγουδεύω.
1: Λαμπράκι, Παύλο το λέει.
0: Ναι, ναι, τώρα το διόρθωσα.
1: Έχει τον Τάσο, μ' ακούει.
0: Σ' ακούει, πες, έτσι.
1: Πες. Τι κάνει.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Λαμπράκι το λέει, μπερδεύτηκε τόσο.
0: Ναι. Τι κάνει.
1: Τι να πω, τι να ζητήσω. Βάλ του ένα καινούργιο αγάπη από τη Ρένα Ντάλμα. Και ένα Μητροπάνω για μένα, έτσι.
0: Οκ, okay, τα ακούσει, τα ακούσει.
1: Να είσαι καλά, δεν ακούγεις καλά.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα σε ακούω.
0: Άντε. Λοιπόν, θα τα ακούσει τώρα τα τραγουδιά. Αφιερωμένο για σένα και για τον Τάσο.
1: Έγινε.
0: Έγινε, έγινε.
1: Έγινε, άντε.
0: Γεια σου Τάσο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Και την παρέα σου.

0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ξέχασα λίγο το όνομά σου. Διάθυμησε μου λίγο.
1: Ζαφύρης από το Λάκωμα.
0: Έλα ρε Ζαφύρη, Ζαφύρη.
1: Ζαφύρης από το Λάκωμα.
0: Έλα ρε Ζαφύρη, Ζαφύρη μου. Πού είσαι ρε Ζαφύρη.
1: Τι κάνει.
0: Ποιος.
1: Τι κάνει η Καλυψό προηγουμένως, την άκουσα να πω.
0: Καλυψό, η Καλυψό.
1: Η αγαπημένη μου Καλυψό να πω.
0: Η Καλυψό.
1: Δεν μπορέσαμε να καλυφτούμε.
0: Εσύ την Καλυψό θα σε παντρέψω με την Καλυψό. Εντάξει.
1: Ένα, προσπαθήσαμε πέρσι να γίνει κάτι, δεν έγινε τίποτα. Δεν ευόδωσε το πράγμα.
0: Άρα, μπράβο.
1: Τώρα να δούμε φέτος αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Αν όχι,
0: να.
1: Του χρόνου πάλι.
0: Λοιπόν, κάνε μια αφιέρωση στην Καλυψό. Σε ακούει η Καλυψό.
1: Βάλε κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Βάλε με εκεί τη Χατζήρη. Δεν τα ξέχασα κιόλα για να μην ειλικρινείς.
0: Χατζήρη.
1: Η Χατζή που είχε ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Δεν το θυμάμαι τώρα τον τίτλο, ρε γάμο, την πουτάνα μου.
0: Μη
1: και ένα τηστανίσι καινούριο που είχε.
0: Μη βρίζεις, ρε. Μίλησε.
1: Ναι.
0: Μη στον αέρα σου εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν ακούγομαι τώρα κρυφά, δεν μιλάμε.
0: Όχι, στον αέρα είσαι.
1: Ναι. Εγώ δεν ακούω τίποτα πάνω.
0: Εντάξει, έχει καθυστέρηση αυτό. Λοιπόν, ναι, παράνομη, ναι. Αγάπη, παράνομη αγάπη.
1: Ναι, ρε, ένα της Χατζή και... Παράνομη αγάπη ήταν εκείνο. Δεν θυμάμαι τώρα. Και ένα στανίτσιρε που. Ένα καινούργιο τελευταία που έβγαλα, ρε. Δεν θυμάμαι του τίτλου τώρα. Εσύ φαντασίες τώρα.
0: Στανίσιρε.
1: Και τα μυαλά. Στα κάκελα τώρα είναι.
0: Κάτσε μισό λεπτό να περίμενε. Στανίσιρε ποιο τραγούδι ήταν εσύ. Στανίσιρε ποιο τραγούδι.
1: Ένα τελευταίο που είχε βγάλει. Δεν το θυμάμαι τώρα. Πιάσε όποιο. Άμα το θυμηθεί, βάλ το.
0: Σε βάζω τώρα το τραγούδι της Χατζή, παράνομη αγάπη. Αυτό πρέπει να είναι που μη ζητάς πάντα.
1: Παράνομη αγάπη.
0: Να.
1: Ωραίος
0: είσαι εσύ.
1: Ένα άλλο που έλεγε τη δύναμη, τη δύναμη φωνή μου, η δικιά μου, βαμβρεβαίνει, ξέρω κάπως έτσι, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
0: Στανίσαι, στανίσαι.
1: Τέλος θα βάλε τι νομίζεις, έλα, δεν πειράζει τώρα,
0: έλα,
1: τι
0: έλα.
1: Τραγούδι είναι, δεν είναι εκεί.
0: Άντε, έλα, αφιερωμένο για σένα.
1: Έλα, πάντε.
0: Για φίλε, έλα, έλα για σένα.
1: Άντε, ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια, γεια. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Βάλε 7 κιλά καφέ. Περίμενε λίγο. Έλα, Διονύση, Ντίνα, ποιος είναι?
2: Μου, τι κάνεις?
0: Καλά. Τι λέει?
2: Καλά.
0: Τι λέει?
2: Καλά, εδώ. Τα ακούμε. Πίνουμε 7-300 κιλά κρασί.
0: Βάλε κάπελα.
2: Τώρα.
0: Βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.
2: Μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς. Μέσα. Έτσι.
2: Τι λέει, τι κάνεις?
0: Καλά, μωρέ, μια χαρά. Να, λέμε κανιά.
2: Καλά. Λοιπόν, τώρα επειδή μας έβαλε σε ένα κλίμα πανηγυρτζίδικο,
0: ναι.
2: Ο φίλος ο Διονύσης θέλει πάμε μπουζούκια, θέλεις μπουζούκια, πάμε του Μπουγά.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω κάψε, κάψε, τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη του Κοντολάζου.
0: Του Καζατζίδη τραγουδάει εδώ. Κάψε, κάψε, θα κάψε.
2: Κοντολάζο θέλω εγώ. Το λέει και ο Καζατζίδης, το λέει και ο Διονυσίου, το λέμε πολύ. Εγώ θέλω του Κοντολάζου.
0: Κάψε.
2: Το Κοντολάζο.
0: Κοντολάζο, ναι, και
2: το Κοντολάζο. Και μετά βάλε και άμα έχεις χρόνο και έχει θέση, βάλε και τα καγγέλια της Γογό Τσαμπά.
0: Αμάν.
2: Έτσι λίγο να ξεσηκωθούμε. Γιατί τώρα είναι η εποχή των πανηγυριών. Ναι, ναι, όλοι στα πανηγύρια πάμε.
0: Και ποιο άλλο τραγούδι, πάμε μπουζούκια. Ναι, ναι, ναι, πάμε.
2: Αυτό.
0: Πάμε μπουζούκια. Ωραία, μια χαρά είναι που.
2: Α, μπράβο.
0: Έγινε, ρε, εντάξει.
2: Έγινε, Παύλο μου, άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, ευχαριστώ.
2: Φιλιά.
0: Γεια, γεια. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Διονύση. Αυτοί είναι ακροατές. Αυτοί είναι ακροατές. Όπως και οι υπόλοιποι. Ζαφύρη, έλα για σένα. Άρε τρελόμορφα γόρι, Ζαφύρης. Τρελόμορφα γόρι. 68 χρονών.

Σε έπιασα, είδες. Καλά, πώς τώρα για τον Ζαφύρο μου, Ζαφύρη. Ζαφύρης. Ένα τρελό πανέμορφο αγόρι 67 χρονών.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, για την Τίνα, για σου Τίνα και για σου Διονύση. Αφιερωμένο. Τα τρία τραγούδια για την Τίνα και για το Διονύση, αφιερωμένο. Έλα κύριε Γιώργο. Τι κάνεις τρολαγόρι? Τι κάνεις?
1: Που πήρε και εσύ για τον Κώστα του Χατζή αυτό? Πρέπει να είναι ο Όρκος. Όρκος ο Κάνο που λέει ένα τραγούδι πολύ ωραίο.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Όταν το ακούω αυτό μου αρέσει του Κώστα Χατζή.
0: Ποιο, πώς το λέει το τραγούδι?
1: Όρκο Βαρύ σου Κάνο κάτι τέτοιο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Να το δω.
1: Πάρα πολύ καλό. Άμα πρέπει να το ξέρεις εσύ τόσα χρόνια στο... αυτή τη δουλειά κάνεις.
0: Δεν μπορώ να ξέρω όλα. Δεν είμαι φωστήρας, δεν είμαι μηχανάκι, δεν είμαι. Μπορεί... Πώς το είπες?
1: Όρκος Βαρύ σου Κάνω κάπως έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όρκο Βαρύ σου Κάνω. Δεν πιστεύω να τραγουδάει Χατζής. Αυτό μου θυμίζει Βούλα Πάλα αυτό.
1: Όχι ρε, Κώστας Χατζής.
0: Καλά.
1: Βαρύ σου Κάνω, ξέρω εγώ, ένα ωραίο τραγούδι.
0: Τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρέπει να το ξέρεις.
0: Όρκο,
1: για να μην δεν το ξέρεις.
0: Όρκο Βαρύ σου Κάνω.
1: Κάπου, ναι, ένα τραγούδι του Κώστα Χατζή.
0: Όσο
1: φορές θα το ακούσω δεν το χορτέρω αυτό. Ναι, είναι του Κώστα Χατζή αυτό.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω, να το πω και στους ακροατές. Ο Βασίλης, ο Σαλονικιός, ο Τίφανης, κάνει στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Είναι ένα παιδί που κάνει...
1: Το
0: πρωί, 8 η ώρα, βάζει πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ, και είναι πολύ καλός συνάδελφος. 8 η ώρα... Όρκο, πώς το είπες, Όρκο, Βαρύ σου Κάνω.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κορυφή δηλαδή. Εγώ δεν περίμενα, είναι γύφτος, δεν είναι γύφτος αυτός, κάτι τσιγκάνος είναι.
0: Τσιγκάνος είναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Α, το ανασαρνηθώ που λέει, ανασαρνηθώ.
1: Α, μπράβο ρε πάλι, ανασαρνηθώ αγάπη μου.
0: Ναι, έτσι.
1: Όρκο Βαρύ σου Κάνω, ναι, μπράβο ρε, το πέτυχες. Αυτό είναι, ναι.
0: Ωραίο τραγούδι, όντως, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Λοιπόν, έλα. Για τον κύριο Γιώργο, μετά πάμε τραγούδια για την φίλη μου, την Ντίνα. Ωραίο τραγούδι αυτό. Αν θα αρνηθώ, λέγεται. Γεια σου κύριε Γιώργο. Ωραίο τραγούδι, όντως. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, μετά τη Δύση του Ηλίου.

Λοιπόν, τώρα για να πάμε να ακούσουμε το τραγούδια. Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ να βγαίνουν οι ακροατές στον αέρα. Πιο καλά δηλαδή. Εντάξει, κοίταξε, ο νομός δεν είναι τόσο εύκολος. Δύσκολος είναι. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Αν κάποιος μπορεί να στο κινητό, αν θέλει, στο πάρει στο κινητό. Άμα θες, εντάξει, μπορεί να σε ξεπερδίσει και στο σταθερό. 6971-785-521. 6971, το γράφεις. Ξέρω, αφού εγώ οι συνάδελφοί μου είχα ένα συνάδελφο, έκανε εκπομπή και έδινε το τηλέφωνο και έλεγε 6971. Τηλεόραση, ο άλλος για να το ακούσει, για να το γράψει. Τι, πού απευθύνεσαι. Ξέρω εγώ. Εσύ άμα είσαι οδηγάς ή ξέρω εγώ, το τηλέφωνο το δίνεις πιο συχνά δηλαδή. Το δίνεις και πιο αργά, όχι πιο γρήγορα. 6971-785-521. 6971, το γράψες, 6971-785-521. Περίμενα να βάλω τραγούδι και να μην πεις, έλα. Γιατί να...

αφιερωμένο για το Διονύση και την Τίνα. Το τραγούδι αυτό ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Τίνα. Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι αυτό κάποτε.

Τα γέλια, το τραγούδι που ήταν νούμερο ένα στη Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Λοιπόν, πάμε το επόμενο τραγούδι. Μισό λεπτό λίγο, περίμενα. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά, για τη Σούλα. Εσύ γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα? Ντρέπεσαι? Γιατί γυμνείσαι? Βάλε το παλτό σου, σε βγάλω στον αέρα. Βάλε το παλτό σου. Βάλε τη ζακέτα σου, σε βγάλω στον αέρα.

Είναι 6971, το γράφεις 6971 785 521. Γράψτε το και πέρασε το μέσα. Να. Γράψε 6971 785 521. Αν θες, άμα δεν θες, εντάξει, ναι, γι' αυτό. Το λέω και στους ακροατές που σε ακούνε μετά. Δεν τα κανένα φορά ξεχνιέμαι να το δώσω το τηλέφωνο. Ναι, ξεχνιέμαι λοιπόν. 6971 785 521. Ναι, πες. Κάτσε λίγο για τη σούλα.

Πώς σε λένε? Γεια σου τρελό πανέμορφο αγόρι. Γιατί, πόσο χρόνο είσαι και δεν είσαι μου αγόρι? 80 χρονών, για μένα είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι. Τι? 80 χρονών είσαι? Μια χαρά, τρελό πανέμορφο αγόρι, καλά σου είπα. Είσαι ένα τρελό πανέμορφο σεξι αγόρι. 80 χρονών όμως, δεν πειράζει. Γελάς, κάνουμε και λίγο πλάκα. Λοιπόν, έλα, αφιερώνω το τραγούδι, στο αφιερώνω. Στο αφιερώνω το τραγούδι. Πρόσεξε το στίχο, πρόσεξε. Εντάξει? Ah, that sounds,

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες που μας έχουν τηλεφωνήσει, που μας τηλεφωνούν. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για την κυρία Χαρά, τη Βάσα από τα ΚΤΕΛ, για τη Στέλλα επίσης χαιρετισμούς. Λοιπόν, Καλυψό, Αντωνέλα, Νίκος, θα βγεις στον αέρα. Να σου καεί το βίντεο και ο θερμοσύφωνας.

Το επόμενο τραγούδι είναι για την Σοφία που μας το ζήτησε. Έπεσε η γραμμή Σοφία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό το τραγούδι τώρα πώς θα το βρούμε. Αυτό δεν πιστεύω να είναι. Αυτό είναι. Για τη Σοφία αφιερωμένο.

Μπράβο, ναι, έτσι συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι, μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης, «Δεν υπάρχεις για μένα». Ξανθάκης. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου.

Τι σε έκανε εντύπωση? Τι εντύπωση που είπα ότι... τι να πούμε, ότι έχουμε τηλέφωνα πολλά και ξέρω εγώ και δεν να πούμε, δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πενευόμαστε, δεν χρειάζεται, τίποτα δεν είμαστε. Κάνουμε τη δουλειά μας, την εκπομπή μας, παίρνουν οι ακροατές μας, αυτοί που παίρνουν ξέρω εγώ και χαιρόμαστε για αυτούς. Και για εμάς και για τα λοιπά. Και υπάρχουν και ακροατές που ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει. Σεβαστά. Γιατί σε έκανε εντύπωση? Όχι. Να μην σε έκανε εντύπωση. Χαμηλά την μπάλα πάντα. Ποιο? Κάτσε λίγο μισό λεπτό λίγο να τα δώσω ένα τραγούδι. Περίμενα να πούμε εκτός. Για το φίλο μας το Φάνη και ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και εμένα αυτό.

Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταδώσουμε ένα άλλο τραγούδι που έχει ζητηθεί τώρα και θα το ακούσουμε και αυτό σαν τρελό φορτηγό του Γιάννη Πάριου. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, παίζουμε δικά μας τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για όλους εσάς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο για όλους εσάς που μας ακούτε. Να το αφιερώσω σε έναν πολύ καλό μου έτσι φιλαράκι εδώ, τον Ιορδάνη. Λοιπόν, κάτσε να μην, αυτό δεν ταιριάζει. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Ιορδάνη και για την Αγγελική. Γεια σου Ιορδάνη, την αγάπη μου, και να είσαι πάντα όπως είσαι. Καλό παιδί. Και στην Αγγελική τη μητέρα σου.

0: Πού είσαι εσύ?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα τραγούδια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Και χαίρομαι πολύ που είσαι καλά.
0: Και εσύ, και εσύ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο. Μια χαρά είσαι εσύ.
1: Σε... Μια χαρά είσαι, εντάξει.
0: Μια χαρά και σε κάνει αφιέρωση και ο φίλος μου αυτός, ο Γιώργος από την Επτάλοφο.
1: Ποιος σε... κάνει αφιέρωση?
0: Ο Γιώργος από την Επτάλοφο σε κάνει εσένα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Δεν μου κάνεις τα προξενιά για τον κύριο Γιώργο.
0: Άντε, το κονέ, σε παντρέψω.
1: Έλα, πλάκα κάνω προς τον κύριο Γιώργο. Ναι, αστεία κάνω.
0: Πλάκα κάνω, φυσικά, πλάκα κάνω. Φυσικά τώρα, καλά που. Ναι, πλάκα κάνω, φυσικά.
1: Έγινε, έγινε, παυλουμάτι.
0: Θες κάνα τραγούδι, θες κάνα τραγούδι.
1: Όχι μωρέ, ακούω τραγούδια, τι.
0: Ωραία.
1: Μη συγκουράζω.
0: Όχι, όχι, άμα θες τραγούδι, πες μου, πες μου.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Έγινε.
1: Τα λες όλα εσύ, δεν θέλω.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά. Αστέρι κυρία Χαρά. Πολύ τη συμπαθώ την κυρία Χαρά. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, για την κυρία Χαρά αφιερωμένο. Ο Νικολάου μου αρέσει, ναι.

Θα βάλουμε και πιο παλιά τραγούδια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το επόμενο τραγούδι είναι του Πάριου. Και αυτό είναι όλο τραγούδι. Τι ζητάς? Ταξιδιάρικα τραγούδια. Γεια σου κύριε Γάρα.

Παρακαλώ. Όλα καλά. Να σε βγάλω να τα πεις στον αέρα. Ναι. Μισό λεπτό λίγο να τραγουδήσω και μετά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: θέμα.
1: Σας βάζουμε 20 τραγούδια τώρα. 20. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, 20.

Σας βάζω τραγούδια που δεν τα ξέρετε, ή αν τα ξέρετε τα έχετε ξεχάσει. Λοιπόν, όσοι ακούτε τώρα, σας ταξιδεύω τώρα αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι του Κρασιού τραγούδια αυτά, είναι τραγούδια ταξιδιάρικα. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι το οποίο και αυτό δεν το ζητάτε, αλλά το βάζουμε εμείς, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νταλάρας, δε φταίς εσύ, η φαντασία σου φταίει.

φαντασία τρέφει καμιά φορά, μερικές φορές, και το ψέμα. Λοιπόν, μου σχολείου, μισό λεπτό, παιδιά, μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, παίζουμε δικά μας.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Και για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές ΣΕΡΕΣ, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη.

Ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Για το φίλο που στείλε το μήνυμα, τον 529. Καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει. Από εκεί πέρα τι είναι. Θα τους αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο καθένας να πιστεύει αυτό που πιστεύει. Λοιπόν, το τραγούδι σου θα κλείσουμε τώρα, αλλά μπες εδώ σε άκου και αυτό. Για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε προς το τέλος. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαστε εδώ. Ένα τραγούδι θα μεταδώσουμε τώρα και θα κλείσουμε. Από τους 2002GR, το Άννα. Γι' αυτό σου λέω, Άννα, χτύπα την καμπάνα. Άννα, χτύπα χαρμόσυνα την καμπάνα.

Δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δημήτρη, δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο, την Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε μερικά τραγούδια που τα έχει ξεχασμένα. Εντάξει. Άρα, μπορώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι ακούσουμε, και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό παλιό τραγούδι είναι. Είναι το Μεσούνο Μάι και είναι από την Μαρκέλα Μπέλλα. Είχε γίνει επιτυχία αυτό κάποτε, κάποτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κλείνουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλε καρατές και φίλες ακροάτρες, φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός αν είμαστε γεροί την Παρασκευή.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.
0: Να θυμίσουμε και να πούμε ότι οι χορηγοί της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστα του Δήμογλου και ο σύγχρονο τυπογραφείο Απλαχήθης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Σαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιος Ενίδη 4, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμνιος Ενίδη 11, οι κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνιος Ενίδη 60 στην περιοχή της του σταθμού, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου με τον Χρήστο Γιάντσιο, ειδικό στο μέλι, καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης Κασάνδρου 4, οι ειδικές τιμές, πολύ καλές τιμές στα φραμακή αυτοκινήτων. Ωραία πραγματάκια έχει στην καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Να ξέρετε εκεί. Ανοίγει 11 η ώρα το πρωί και κλείνει στις 6. Έχει το γερμανικό το... γερμανική κουζίνα και ελληνική κουζίνα. Το Kerry Wurst έχει, το γερμανικό, πολύ ωραίο, και το Pulled Pork. Και την ελληνική κουζίνα, λουκάνικα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτά, 6 ώρα, συγγνώμη, 11 η ώρα ανοίγει το πρωί και κλείνει 6 ώρα. Και είπαμε, όσοι θέλετε δοκιμάστε, τα κάνουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Ο φίλος που με ρώτησε, ναι, είχα μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη τέτοια, το είχα ξαναπεί νομίζω, είχα κάνει μια τέτοια εκπομπή 6 ώρα σε επαγγελματικά ραδιόφωνα, έτσι, και αυτό το ραδιόφωνο ήταν 24 ώρες βάση ανοιχτό και είχε πάρει άδεια κάποιοι συνάδελφοι και είπα να τους κάλυψω εγώ. Και έκανα 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 9. 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 9. Θεσσαλονίκη τώρα. Και μου λέει, ο ιδιοκτήτης μου λέει, Παύλε, παίξω την εσύ, νομίζω σωστό, ας πούμε. Και σκέφτηκα και έπαιξα αυτά τα τραγούδια, τα γαλλικά, ιταλικά, δεκαετίες 60 δηλαδή. Ξένα όμως. Κριστόφ, τέτοια πράγματα και δεκαετίας 60, Πολάνκα και το καθεξής δηλαδή. Και στην αρχή, ξέρεις, τηλέφωνο είχε δύο, μετά γινόταν σκοτωμός. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι μια πιο μεγάλη πόλη και ο κόσμος ξυπνάει πιο αργά εκεί, πιο νωρίς, συγγνώμη, πιο νωρίς. Όπως και στην Αθήνα, ο κόσμος στην Αθήνα ξυπνάει 4 η ώρα. Μια πάει στη δουλειά του, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι παραφέρει, ας πούμε. Σε μεγάλες πόλεις υπάρχει το άγχος, υπάρχει πολύ άγχος, υπάρχει... Τώρα με το μετρό κάπως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, κάπως. Και αν γίνει και το μετρό στην Καλαμαριά και τελειώσει, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για το φίλο που ρωτάει ότι έχουν ρημώσει τα χωριά και πού είσαι ακόμα. Κοίταξε, συνήθως όταν είσαι νέος δεν θέλεις να μείνεις στο χωριό σου, ρε φίλε. Όταν είσαι νέος δεν θέλεις να μείνεις στο χωριό σου. Γιατί δεν υπάρχουν. Εκτός από Γεωργός, τι άλλο μπορεί να κάνεις εκεί. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες. Και εντάξει, η Κατερίνη έχει κάποιες βιομηχανίες. Το θέμα είναι μερικοί δεν πάνε, ας πούμε. Εμείς επιλέγουμε επαγγέλματα, δεν είναι έτσι όμως. Τέλος πάντων. Με αυτά. Τι άλλο με ρώτησες, κάτσε εδώ. Εντάξει. Καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Μου λέει ένας ακροατής, γιατί δεν λες αυτά που έλεγες. Όχι, δεν πρόκειται να πω αυτά. Που έλεγα παλιά. Όχι. Δεν τα λέω αυτά. Τα που έλεγα κακώς τα έλεγα κιόλας. Δεν χρειάζεται. Άμα θες να μείνεις μόνος σου, πες την αλήθεια. Δεν σε κάνει κανείς παρέα. Εγώ είχα φίλο που... και έχω φίλο, ας πούμε, που με έλεγε στο Μάνος κάνεις πιο ωραία εκπομπή, σε άλλο που ήμουν σε ένα άλλο σταθμό που εκεί τα έχω να κανονικά. Έτσι είναι, δεν θέλει. Ο καθένας θα πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Εκεί καταλήγω. Γιατί άμα πω κάτι, ο άλλος μπορεί να κρεμαστεί από τη μια λέξη που θα πω και μπορεί να στραβώσει. Γιατί να στεναχωρέσω? Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρέσω. Τέλος πάντων. Αυτά. Όχι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, κλείσαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καθένας πιστεύει ότι θέλει και δικαιωματούνε. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασίλου, γεια σας, μερικά ξένα έτσι πατ πατ και κλείσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Tom Jones, Delilah. Να είστε καλά, γεια σας. Α, ο φίλος με ρώτησε, το καλά αποθυμήθηκα. Κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή ένας φίλος μου στο Μουσικό Γαλαξία το Ιντερνετικό. Ο Βασίλης ο Σαλονικιός. Το πρωί 8 η ώρα. Όσοι θέλετε, ακούστε τον. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλός εκφωνητής, πολύ ωραία τραγούδια. Το πρωί 8 η ώρα μέχρι το μεσημέρι. Άμα γράψεις Μουσικός Γαλαξίας ή αν γράψεις Παύλου Βασιλείου live, δεν κάνω εγώ, κάνει ο Βασίλης ο Σαλονικιός, ο Τίφανης, με το ζυζάνι που έκανε, που έλεγε νέματια μου, νεματάρις μου. Αυτός. Κάνει ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, κάνει η Δημήτρα, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέη κτλ. Πολύ. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ποιος τι με ζήτησε άλλος. Λέει τώρα που θα κλείσει, λέει βάλε σε παρακαλώ. Έλα. Μερικές στροφές, άντε, φιλιά. Elvis Presley, φιλιά. Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, 1979, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Αργότερα, το 1900, στα FM, στα μεσαία FM, αργότερα το 1988, συμβασιούχος στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ εκπομπές, 1988. Αργότερα ιδιοκτήτης του Diablo 1, μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife, αργότερα και ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα όλα, τα έδωσα μια κλωσιά και έκανα εκπομπές σε επαγγελματικούς σταθμούς. Παράλληλα δούλευα και σκληρή δουλειά κιόλας. Έτσι, σκληρή δουλειά. Παρόλο που έχω σπουδάσει, έχω κάνει κτλ, δούλευα στο μετρό Θεσσαλονίκης, στο Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και εκεί ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Τόσο φάνος. Παράλληλα, όχι καθυσιόν. Γιατί άλλος ακούγησε, λέει, αυτός ήταν επαγγελματίας μόνο στο καμπομπείο. Έκανα εκπομπές, αλλά παράλληλα ήταν και δούλευα κιόλας. Και σκληρές δουλειές. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Α, το Ιντερνετικό είναι Μουσικός Γαλαξίας. Κάνει ο Βασίλης, ο Τιφάνης, κάνουν πολλά παιδιά εκεί. Ένας τέχνης, άμα θέλετε, θα σας ακούσετε. Και το Ράδιο Μάνος, είναι κορυφή, φιλά. Είναι κορυφαίος σταθμός, είναι. Είναι απλά είναι λίγο παραμιλημένος. Άμα έχει λίγο και λίγο παραπάνω την τζίτα, την ισχύει λίγο παραπάνω, θα σου λέγω εγώ ότι δεν. Παρ' όλα αυτά είναι νούμερο ένα σταθμός. Έχει πολύ μεγάλη προβληματικότητα. Το βλέπω εγώ από το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα είναι ένα, πώς να το πω τώρα, ένα δείγμα ότι έχει κίνηση. Φαντάζεσαι να κάνεις εκπομπή και να μην χτυπάει καμιά γραμμή. Αυτοκτονείς κιόλας. Ο Μάνος είναι από τους πιο γνωστούς, πιο δημοφιλείς σταθμούς. Ο κόσμος τον αγαπάει. Απλά λίγο να τον προσέξουν τον Μάνο. Λίγο να το δουν διαφορετικά. Και οι επιχειρήσεις να ποντάρουν στο Μάνο. Τα διαφημιστικά γραφεία, διαφημίσεις κτλ. Μα πολύ καλός σταθμός. Και όνομα μεγάλο. Δεν παίζει ρόλο, φίλε μου, τα στούντια. Κάποτε παίζανε ένα ρόλο τα στούντια. Και το φίλο ρωτάει, δεν παίζει ρόλο αν έχει στούντια, παλάτια κτλ. Δεν μετράει. Μετράει τι βγαίνει έξω. Τι βγαίνει έξω. Και εκφωνητές υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκφωνητές. Πάρα πολύ καλοί εκφωνητές. Σε όλους τους σταθμούς. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν είναι 2-3 στην Ελλάδα. 2-3 για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν αυτοί. Δεν ξέρω. Μορφωμένοι είναι, καλλιεργημένοι είναι, αμόρφωτοι είναι. Δεν έχει σημασία. Το στούντιο δεν είναι. Εντάξει, παίζει σημαντικό ρόλο. Άκουγα για κάποιους που τα θύμει να δει. Εντάξει, αυτό είναι ένα κλικ. Το θέμα δεν είναι το τι είναι το στούντιο. Το θέμα είναι πώς ακούνε. Πού μετράει. Βλέπεις από τηλέφωνα, από χτυπάνε, συμμετοχές, αυτά όλα παίζουν ρόλο. Πώς είναι. Τι να το κάνεις στο στούντιο και το αυτό και το εκείνο και τα λοιπά. Εντάξει, και αυτό παίζει κάποιο ρόλο, αλλά τι το τηλέφωνο. Άμα το τηλέφωνο είναι τζάμπα υπάρχει, άκουγα ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλο σταθμό. Α, πολύ μεγάλο σταθμό της Θεσσαλονίκης, το απογευματινό ήταν. Πώς γυρνούσα έτσι το ραδιόφωνο. Α, σταθμό της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη ισχύ, κιλοβάτ και τα λοιπά και εκείνο και εκείνο. Και έδωσε το τηλέφωνο την που είναι ενημερώσει στους δρόμους. Τίποτα. Νέκρα. Νέκρα. Έδωσε το τηλέφωνο, του συνειδημούν, ξέρω εγώ τι γίνεται στους δρόμους και τα λοιπά. Απόγευμα τώρα σου μιλάω, δεν ξέρω τι γίνεται το πρωί. Νέκρα. Εγώ άφησα επίτηδες. Όπως και άλλοι σταθμητήνουν τηλέφωνα και είναι πσ, νέκρα. Το τηλέφωνο είναι ένα σοβαρό δείγμα. Και για το φίλος που με ρώτησε για τους σταθμούς, όλοι οι σταθμοί όσους σταθμούς πήγα, μια χαρά είναι. Μην με ρωτάς πράγματα τα οποία όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους έχουν, ας πούμε. Όλοι οι σταθμούς πήγα, ήταν μια χαρά, όλοι. Δεν έχω κανένα παραπάνω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε, ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Από τον Παύλο Βασιλείο. Για το φίλο που με ζήτησε, Elvis Presley. Φιλιά πολλά. Bye bye. Και κάτι ακόμα. Δεν χρειάζεται να φάμε. Ο φίλος σου σχολιάζει μια λέξη που είπα. Που είπα ότι δεν χρειάζεται να λέμε για τηλέφωνο ότι έχουμε πολλά κτλ. Μα δεν χρειάζεται. Και τι να το πούμε. Που λένε, α, είχαμε τηλέφωνα, σπάγα τα τηλέφωνα. Που λένε αυτά, αυτά δεν μ' άρεσαν εμένα. Και σπάγαν και είχαμε και ευχαριστούμε για τις καλές κουβέντες που λέτε για μας. Εγώ ποτέ σου δεν μου θα το κάνω αυτό. Δηλαδή αν πάρει κάποιος ένας ακροατής και πει μια κουβέντα, το πω ευχαριστώ μεταξύ μας θα μείνει και δεν το πω στον αέρα. Αν είναι κάτι αρνητικό θα το διαβάσω το αρνητικό. Δεν χρειάζεται. Λίγο σεμνότητα και λίγο ταπεινότητα. Ποιοι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε, αύριο γεια σας. Και αυτά που λέω καμιά φορά ότι ήμουν παλιά και τα λοιπά, δεν είναι το λόγο για να πάρω κανένα βραβείο, ούτε να ψηλώσω. Και τότε τίποτα δεν ήμουνα και τώρα και τίποτα δεν είμαι. Λοιπόν, αυτά καληνύχτα, φιλιά πολλά. Την Παρασκευή πρώτα Θεός. 8 η ώρα, πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Elvis Presley, φιλιά.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Δεν μα

Κάνω τα αστέρια τώρα στο γάμο σου. Με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταζες στον ουρανό τα αστέρια τώρα στο

0: Βλέπουμε.
1: Γεια σου Κωστάκη.
2: Έλα πολλά να ακούσουμε και στο παιδί έτσι κάνατε εγώ τώρα.
3: Στο Μάνο Λοΐζο.